σα, XFM στην Buffalo Pine, Standard Time, αλλά στο Web and Web, ένα κατρόπα και Philip Kitty Mount Time Check και τον κύριο Κανάτο σε Sunthone Gold Coffee Mix. Αγκαπέ, κατρόπα και Philip, για να εισάγουν glutathione ο collagen. Καπέ, για μακαπαποτή, and of course, μακαπαχάμι, σαν το αγκαπάνιτα. Sunthone Gold Coffee Mix, στιβιά αγκιγάμιτ, για παμάτα να σπον παταμίσει. Sunthone Gold Coffee Mix. Bullseye. Ένα βέσαι.

0: guys, come on, σε μάγα σεξι, go, go, go, go. Bring it back. Ωρα σε XFM, σε Buffalo Wings, Standard Time, αλλά σε 49, μπαινε μαγαντρόμπα, τον time check, αντούν και να τον είσαι σαν θόν, πλάς gold, να, αντούν μαγαντρόμπα, την αγαντούν, είμαι κακουίτερ, να, αντούν, είμαι κα... Σε πάμε, δεν είμαι καθόλου παγκουμπάξ, η λαγκά πάρτι λαουά. Εάν καλή έγινε χιλίσον, μαγα τρόπα. Την άγγισε παγκά το μάρο σαν τον πλα γκολ. Κάνε τα κάνε και μπαγκά να τα πάγα να είναι. Κατό παγκαντούν οι μαγαπίκο, οι λαγματρέ. Δεν είμαι ασύστημα, νο. Δεν είναι και είναι καντού ιού κανάκ, καρόν κανάκ να, νο. Δεν είμαι κανάκ, μαγα τρόπα και νιάτο το γκουτ καί, δεν είμαι ασύστημα να απαρίτω οι λαγματρέ. Εάν καλή και χιλίσον, μαγα τρόπα, νο. Σαν τον πλα γκολ, δεν είναι αμπαλαγιά μαλουγκάι, μαγουστίν. Garlic og spirulina, na? Iya ibalanse niya atong hormones para panalitan og mahilis dili na mo tukan, dili na mo tubo pagbalik, no? Yan, Santon Gold. Santon Plus Gold supports health. Areta stong final greetings kay manamilya dinhi mga tropa, alas 50 na. Iya karong sabado imo kalimot ha, sad-sad sa katropa. Catch DJ Butch. Garong Sabado, June 20, 2026 na ako din asmay Sityo Argonex Barangay Taghagimit Naga kauban ako din ang 4J Sun's Lights and Sounds. Kung ikita din, kita din ang mga trabaho. Happy, happy fiesta. Iwan namin ikong panahon na alang sa kay Usang Pilipino para sa Pilipinas ako inyong katropa
1: DJ Pooch,
2: DJ Arik,
3: and DJ Poli.
0: Katropa mo!
4: Exciting!